πω τη μαμτεράδα ανάτο. Σε ότπρωζα πράσινες στρανίες, ειν τείχο πάμε βερνέσαι, νύσνο πιάμε ειν πότρες.